Μετά τα πάει από Ισάια, νο? Σε κούρι μετά πάει από Αγουάνο σου Ισάια.